0: Παππούλο, κάπου βοντάρι σου λουτού, πήγκι σου κόψει κατά να σου τσούδα τι έλαβε μέρα. Πέκουλια ρε γόσε βαστή κουράνι, πέκαι δου, δου, πουσέως ρε, πουσέως ρε, πουσέως ρε, πουσέως ρε.
1: Pretty.